0: Life 106,3.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Life 106,3. Πρώτη μετάδοση.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, μία μετά την άλλη. Τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982568 69, και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Oh. Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
5: Αγάπη, έχω τη λύση. Κάρα Ισαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durosteak. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
4: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
5: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καρά Ισαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durosteak και πέρα βρέχει.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Καρά Ισαρίδης.
5: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durosteak.
4: Καρά Ισαρίδης, λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: παίζει.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης,

0: έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
4: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
5: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
6: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β' λιμάνη Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
10: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
6: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπώνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μήνα, τριτούλα πια 2 Ιουνίου. Χθες δεν τα πάμε φυσικά, του Αγίου Πνεύματος. Τώρα όμως είμαστε εδώ. Πρόλαβα, πετάχτηκα μια μέρα μόνο στα Χανιά. Ξαναγύρισα, θα ξαναπάω. Τέλος πάντων, όλα καλά. Εντάξει, πολλοί κόσμος έκανε αυτό το τριήμερο. Εγώ όχι, απλά έτσι μια μερούλα, μια μικροεκδρομή. Λοιπόν, ελπίζω να είστε πολύ καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με Δέσποινα Βανδύ, με Αντώνη Ρέμο, με Μιχάλη Χατζηγιάννη, με καινούργια αγαπημένα τραγούδια, ένα σωρό εδώ στο Number One Radio Show. Φύγαμε!

Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την Ελένη Φουρέιρα που παρουσίασε μια, έκανε μια νέα εμπορική συμφωνία, παρουσίασε μια κολεξιόν, σειρά με μαγιό, τα διαφημίζει, δεν ξέρω τα εμπορεύεται, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει. Λοιπόν, από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμα πιο σεξι, λέει η Ελένη Φουρέιρα, παρότι νωρίτερα είχε πει ότι ντρέπομαι, εγώ είμαι ντροπαλή και αυτό που βλέπετε στην πίστα κάπως δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα μίλησε για τα βραβεία MAD, τα οποία θα τραγουδήσει, είναι το μεγαλύτερο event της χρονιάς. Δεν μπορείς να λείψεις από εκεί, είναι χαρά μας που μας καλούν. Προφανώς είναι χαρά που σε καλούν, όταν όσο κάνεις επιτυχία και τα τραγούδια σου είναι επίκαιρα και καινούργια και αγαπητά, σε καλούν. Αλλιώς, συνήθως, όποιοι δεν έχουν τραγούδια και επιτυχίες, κλώτσο. Λοιπόν, θα ήταν τιμή μου να εκπροσώπησω την Ελλάδα στη Eurovision. Το ήθελα χρόνια, δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα. Το ζήσα σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά δεν θα πω όχι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μάλιστα, τώρα δύσκολο το βλέπω, κάθε χρονιά που περνάει νομίζω απομακρύνεται το ενδεχόμενο να δούμε την Ελένη Φουρέιρα να εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Eurovision. You never know, δεν θα ήταν μια καθόλου κακή επιλογή, τι λέτε?

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για νομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612,
3: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Number 1 Radio Show.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Μεγάλη μερίδα κόσμου με έμαθε εκείνη την ημέρα όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League και έπαιξε το τραγούδι «Νικιάστηκε». Αυτά μεταξύ άλλων είπε η Κατερίνα Λιόλιου, καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου. Το είδα το κινητό, ήμουνα στη Γερμανία, ήμουνα για live στο εξωτερικό. Ήταν πολύ απρόσμενο. Μίλησε λοιπόν και για την ιστορία αυτού του τραγουδιού που την έχει ξαναπεί, το «Νικιάστηκε». Την ώρα που ζήτησε από το Δήμο Αστασιάδη να της δείξει παλιότερα κομμάτια, τότε ανακάλυψε και το «Νικιάστηκε», το οποίο μόλις ερμήνευσε ένιωσε να ανατριχιάζει ολόκληρη. Λοιπόν, αυτό τώρα, παιδιά, ήρθε πάλι στην επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε και την Ευρωλίγκα μέσα στο γήπεδο πάλι του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε ότι το «Νικιάστηκε» ξανά έγινε ξαφνικά επίκαιρο. Οποιαδήποτε ομάδα πλέον από εδώ και πέρα κάνει κάτι στην έδρα του αντιπάλου, το «Νικιάστηκε» θα είναι επίκαιρο. Κατάφερε η Κατερίνα Λιόλιου με ένα τραγούδι που στην αρχή δεν μας γέμιζε το μάτι. Τελικά είδατε τι πορεία έκανε. Μορ μπράβο. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show συνεχίζεται με τα εξής τραγούδια. Πάμε.

Δεν είμαστε φίλες με τη Δανάη Μπάρκα, γιατί να με καλέσει το γάμο της? Αυτό είπε εσύ η Χριστίδου και νομίζω δίκιο έχει κιόλας. Αν και είπε η Δανάη ότι είμαστε και οι δύο, θα κάνουμε, θέλουμε κλειστό γάμο, αλλά είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι. Σε περίπου ένα μήνα, σε δύο εβδομάδες, τέλος πάντων, θα γίνει και αυτός ο γάμος. Η Δανάη Μπάρκα θα το πάρει το κορίτσι ο Φάνης, πώς το λένε το παιδί, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν είναι πολύ κανονικές οι προετοιμασίες του γάμου, λέει η Δανάη. Εγώ είμαι ζεν, είμαι cool, όλοι οι άλλοι αγχώνονται. Το ζούμε ως ένα πάρτι μεταξύ φίλων. Προσπαθούμε να το κάνουμε σε κλειστό κύκλο, αλλά είμαστε και δύο πολύ ανοιχτοί άνθρωποι. Τέλος πάντων, μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και αυτό. Θα δούμε ό,τι είναι να δούμε. Θα γίνει, όσοι ακούτε καλαματιανοί αγαπημένοι φίλοι, θα γίνει εκεί κοντά, στις Κυτριές. Λοιπόν, και θα είναι νομίζω πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Άντε τα παιδιά, με το καλό προς το παρόν. Φορτηγό από τη Ράτα Θεοδωρίδου και Ηλίας Βρετός.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσει,

0: τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
4: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one radio show, είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, τρίτη υπέροχη, καλό μήνα, 2 Ιουνίου, μπήκε Ιούνιος, μπήκε επίσημα το καλοκαίρι από χτες, ήταν και το Αγίου Πνεύματος, ελπίζω να σας φώτισε, δεν ξέρω, ελπίζω να κάνατε κάτι ωραίο ή όχι, τέλος πάντων, είμαστε επίσημα σε καλοκαιρινό mood, σε καλοκαιρινή εποχή, σε καλοκαιρινό μήνα και νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε και στο κλίμα. Ζεσταίνει αρκετά ο καιρός, έβλεπα και όλα αυτά που αναμένεται να γίνουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Εγώ πριν μια εβδομάδα βρέθηκα στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία, όπου είχε 33 βαθμούς. Χθες έβλεπα 36 και μόλις μπήκε ο Ιούνιος, παιδιά. Θα στενάξουμε, τέλος πάντων. Καλοκαίρι δεν θέλαμε, καλοκαίρι θα λουστούμε.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αρυδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.
7: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε κουκλίνια, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Με τρομάζει η δέσμευση χωρίς λόγο. Ο Νικηφόρος τα λέει αυτά, όχι εγώ. Λοιπόν, με αφορμή τη φετινή καλοκαιρινή του περιοδία και το νέο τραγούδι που έβγαλε, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ωραίο, ναι, να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε. Λοιπόν, μίλησε στο περιοδικό OK. Έχω φλερτάρει και μέσω των social media, λέει ο Νικηφόρος, και ποιος το έχει κάνει. Η μεγαλύτερη σχέση μου ήταν 7 χρόνια, 20, από το 24 του μέχρι τα 31. Στο τέλος δεν είσαι πια ο ίδιος άνθρωπος. Αλλάζουν οι χαρακτήρες και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, οπότε ο χωρισμός ήρθε κάπως φυσιολογικά. Για να κάνω σχέση πρέπει να είμαι ερωτευμένος. Δεν μου αρκεί να είναι πολύ όμορφη, να κάνουμε ωραία παρέα. Αλλιώς δεν προχωράω. Με τρομάζει η δέσμευση χωρίς λόγο. Είτε γιατί υπάρχει και κόσμος που κάνει δεσμό και σχέση απλά για να καλύψει την ανάγκη του να είναι με ένα σύντροφο, τέλος πάντων. Αυτά ωραία δεν είναι?

Λοιπόν, ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show. Διαβάζω εδώ δήλωση από την Ιουλία Καλυμάνη. Γεια σου, ρε Ιουλία. Έχω θέματα, λέει, αν δεν είναι πεντακάθαρος ο νεροχύτης, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κι εγώ το ίδιο. Τέλος πάντων. Είναι ωραίο να είμαστε καθαροί, είναι ωραίο να είμαστε περιποιημένοι, αλλά εντάξει, κι αν έχει δύο πιάτα ή τρία πιρούνια ή δύο ποτήρια ο νεροχύτης, εγώ προσωπικά θα πάω για ύπνο. Τέλος πάντων. Είμαι όλη την ώρα στην πρίζα, λέει η Ιουλία Καλυμάνη, μονίμως ακόμα και όταν θα πέσω για ύπνο. Έχω πολλά κουτάκια και πολύ πρόγραμμα, δεν σταματάει όλο αυτό, αλλά το χαίρομαι. Αν το χαίρεσαι, κορίτσι μου, όλα καλά. Πολλές φορές μου λέει ο σύντροφός μου, είσαι, έχεις θέματα με αυτά τα κομμάτια, είναι καλό να προσέχουμε και να μην πετάμε τα παπούτσια μας, δεξιά-αριστερά τα ρούχα μας. Εγώ, αν δεν έχω τον νεροχύτη πεντακάθαρο, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Και αν δεν στρώσω το πρωί το κρεβάτι μου, νιώθω ότι η μέρα μου είναι λίγο ακατάστατη. Μάστε. Νομίζω ότι και ο σύντροφός μου είναι έτσι. Νομίζεις ή είσαι σίγουρη? Διαφορά, τι νομίζεις? Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Άντε, καλό μήνα να έχουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια!

0: σχέσεις ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
6: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
7: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
6: Όλο έτσι λες, αλλά...
7: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
6: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
7: Πάμε τώρα!
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
6: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.
8: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
3: Daily Couscous

0: Daily Couscous και καλό μήνα, καλή φώτιση εύχομαι να έχετε περάσει, γιατί και το Άγιο Πνεύματος πέρασε.
1: Α, ναι, καλή φώτιση λένε.
0: Έχει καλή φώτιση, τι να πούμε για το Άγιο Πνεύματος.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Καλή ανάληψη.
1: Δεν ξέρω.
0: Το Άγιο Πνεύματος ξέρεις τι είναι, Πεντηκοστή.
1: Καλώς ήρθατε τώρα.
0: Πεντηκοστή ξέρεις τι είναι.
1: Πεντηκοστή. Τι είναι Πεντηκοστή.
0: Λοιπόν, είναι η ανάληψη που είναι στις 40 ημέρες από την Ανάσταση του Χριστού. Η Πεντηκοστή είναι 50 μέρες και είναι τότε που ο Χριστός έδωσε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές που φοβόντουσαν, γιατί τους κυνηγάγανε μετά το γεγονός ότι έφυγε ο Κύριος. Και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και τους φώτισε και βγήκαν έξω και μιλάγανε στον κόσμο και δεν είχαν πια φόβο, δεν είχαν τίποτα. Και πήγανε και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και τους φώτισε και μιλάγανε, βγαίνανε έξω, μιλάγανε και τους καταλαβαίναν όλοι σε όλες τις γλώσσες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ποιο να μην ειρωνεύεσαι.
1: Ούτε λίγο. Ούτε τόσο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, με Μπέγκη Ζήνα ξεκινήσαμε άμυνα.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Του Ντέιλικου. Ποιο είναι ο Βίλιαμ, είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, είμαι δάσκαλο.
0: Και ακόμα μία φορά. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας φυσικά. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένας Μασούτης που έχει προσωπικό, όχι best workplace μόνο σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και προσωπικό που εκπαιδεύει σε χθεοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο για να είσαι στα καλύτερα, για να είσαι στα όπα-όπα είχαν και σε ζηλεύανε. Έτσι, να τα λέμε αυτά και βγαίνει πάντα κερδισμένο. Κατεβάζεις το application, βρίσκεις τις προσφορές της εβδομάδας, φυσικά στο φυλάδιο προσφορών και την προσφορά της ημέρας και τα e-orders και τα e-coupons. Τι άλλο θες να σου πω?
1: Τίποτα δεν θέλω.
0: Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, ολοκένουργιο, επιτυχιάρα, σουξεδάρα, το ακούς εδώ και το χαίρεσαι.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και γενικότερα να προσέχετε πώς μαθαίνετε τους ανθρώπους.
1: Πώς μαθαίνετε τους ανθρώπους.
0: Να σας φέρονται, πώς... δηλαδή πώς τους επιτρέπει να σου φέρονται.
1: Α, ναι,
0: είναι πώς θα μάθει ο κάθε άνθρωπος απέναντί σου.
1: Τεράστια συζήτηση αυτή.
0: Έτσι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Πολλές φορές, εγώ τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα βασικά, έχω αποφασίσει ότι θέλω να βάλω κάποια όρια.
1: Ναι.
0: Κάποια όρια στα πράγματα που μπορώ να ανεχτώ και στα πράγματα που μπορώ να ανέχομαι να μου συμβαίνουν.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όταν κάτι με στεναχωρεί και το κάνεις επανειλημμένα, σημαίνει ότι από ένα σημείο και μετά δεν σε ενδιαφέρει το πώς εγώ αισθάνομαι. Σε ενδιαφέρει μόνο το πώς αισθάνεσαι εσύ.
1: Σίγουρα.
0: Το σέβομαι, αλλά οφείλω να σεβαστώ και το πώς αισθάνομαι κι εγώ. Οπότε, ξέρεις, εκείνη τη στιγμή βάζω. Όχι, δεν θέλω να σε βάλω στη θέση σου. Κόβω την επικοινωνία. Μέχρι να το σεβαστείς, κόβω την επικοινωνία. Δεν θέλω.
1: Okay.
0: Δεν θέλω. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει, ας πούμε, αυτό.
1: Τι που κόβεις την επικοινωνία εκείνη τη στιγμή.
0: Μαχαίρι. Δεν θέλω να μου ξαναμιλήσεις. Στέλνεις μηνύματα, δεν τα ανοίγω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, προστατεύω λίγο τον εαυτό μου.
1: Το ακούω, αλλά είναι πολύ ψυχοφθόρο για τον άλλο.
0: Ναι, όταν όμως ο άλλος με έχει φέρει σε ένα σημείο που απλά ουρλιάζω. Εγώ είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος γενικότερα. Δηλαδή για να, φτάσω σε μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει μέσα μου να ουρλιάζω.
1: Αλήθεια.
0: Και να νιώθω ότι απλά πνίγομαι. Πάρα πολύ ωραία κουβέντα ξεκινήσαμε αρχή της εβδομάδας. Καταρίνα Λιόλου, λογαριασμός και επιστρέφουμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, εδώ είμαστε σε νησιώτικο κλίμα, θα έλεγα. Ιούνιος, ναι. Είμαστε καλοκαιρινοί πλέον.
1: Καλοκαιρινοί, έχουμε και γενέθλια τώρα πάρα πολλά. Δίδυμοι, χαμός γίνεται με τους διδύμους τώρα. Το λέω εγώ γιατί καταλαβαίνεις. Αύριο έχει ο αδερφός μου, μεθαύριο έχει η αδελφή μου, τη Δευτέρα έχει η μάνα μου.
0: Μαμά μου έχει. Σήμερα.
1: Αλήθεια. Δίδυμος ήταν και η μανούλα σου. Πω. Είδες, τρεις, τέσσερις και εννιά. Χαμός. Τέλος πάντων.
0: Η μαμά μου, ναι, και 19 παντρεύτηκε Ιουνίου.
1: 19 Ιουνίου.
0: Ναι, και τη χάσαμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Αλήθεια είναι τώρα.
0: Σε ένα μήνα γίνανε πολλά.
1: Όλα μέσα
0: μόνο
1: στον...
0: η γέννησή μου ήταν εκτός Ιουνίου.
1: Όλα μέσα στον Ιούνιο ήταν.
0: Ναι, μόνο εγώ ήμουν.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι εκεί ψηλά και σε προσέχει και σε.
0: Εντάξει, μην το βαραίνουμε. Άστο.
1: Λοιπόν.

0: Daily Couscous.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Ζήμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Έχουμε ξεκινήσει εδώ μια εκπομπή που έχουμε κάνει τα σκεφτικά. Έχουμε κάνει.
0: Όλα, αστά.
1: Ναι, τα έχουμε κάνει όλα τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω επίσης ότι έρχεται ένα daily throwback. Daily κουσκού στο Facebook. Daily κατ' ο Παύλο Κουσ, κατ' ο Παύλο Κουσ στο Instagram. Daily κουσκού 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπαίνετε, κάνετε ένα subscribe, παιδιά, και στο daily κουσκού στο YouTube, έτσι, που έχουμε τόσο ωραίο υλικό εκεί πέρα, να πούμε.
1: Μπείτε να κάνετε. 10.000 είναι αυτοί.
0: 10.000 και δεν μαζεύτηκαν με αγώνα.
1: Αγώνα.
0: Με κόπο. Με προσωπικό μόχθο.
1: Με ένα
0: πήγαινα και έκανα τα follow.
1: Στα μαγαζιά που πήγαινε, ένα παιδιά.
0: Πήγαινα, ένα. Λέω γεια σας. Καλά, έχω πάει σε live τη Στέλλας Καλή στο Όπους.
1: Σταμάτω.
0: Και ζήταγα στα διπλανά τραπέζια τα κινητά.
1: Αποκλείεται.
0: Στορκίζομαι.
1: Τους ήξερες τους ανθρώπους?
0: Δεν τους ήξερα.
1: Αλήθεια.
0: Λέω γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Σας αρέσει? Πολύ ωραία. Είναι εύκολο να μου δώσετε εγώ το κινητό σας στο YouTube που θέλω να κάνω μια δουλειά? Αν θέλετε, σας λέω και τι να κάνετε. Όχι, το δίνανε.
1: Αποκλείεται.
0: 5 subscriber έτσι.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος δεν έχει.
0: Δεν έχω ιερό και όσιο. Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, και επιστρέφουμε.

0: τίποτα. Ολοκένουργια Αναστασία, σπάστε το. Εγώ μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας. Θέλω απλά να το ξέρεις.
1: Σου βγάζω το καπέλο.
0: Ναι.
1: Λίγο.
0: Δεν έχω κάνει ντροπή σε αυτό.
1: Ρε, λίγο από το θάρρος σου να είχα. Λίγο. Θα είχα κάνει τεράστια πράγματα.
0: Ναι. Άκου, θέλω να σου πω. Έβλεπα όμως, δηλαδή δεν πήγαινα και σε κάποιον άνθρωπο που να ήταν έτσι άγριος και να μην μπορεί να μου δίνει και καμία. Πήγαινα σε ανθρώπους που μου φορούσαν γλυκούλιδες.
1: Okay.
0: Δεν πήγαινα δηλαδή στα κουτουρού. Σε ένα γάμο μόνο πήγαινα τραπέζι σε τραπέζι.
1: Ναι.
0: Στο γάμο του Βασίλου του Κουμεντάκου πήγαινα από τραπέζι σε τραπέζι.
1: Αποκλεί.
0: Και ζήταγα τα κινητά των ανθρώπων. Λέω: γεια σας, έχω κάνει ένα βίτκαζ, το ξέρετε. Περισσότερο μου λέγανε όχι. Ήταν αρχές κιόλας. Λέω: δεν πειράζει, λέω, μπορείτε να μου δώσετε το κινητό σας να μπορώ να κάνω ένα like. Αν δεν σας πειράζει, και αν θέλετε. Κάνοντας το like, έκανα και το subscribe.
1: Σταμάτα.
0: Πήρα 50 εκείνη τη βραδιά subscribe. Πήγαινα όμως
1: εναγνία τους.
0: Τους ρώταγα τους ανθρώπους: δεν μπορώ να σας κάνω την εφαρμογή. Κάνω ό,τι θες, αγόρι μου, λέγανε όλοι.
1: Α, σωστά.
0: Μετά κάποιοι φίλοι που ήταν και από ραδιόφωνα,
1: ναι,
0: μου λέγανε, το ξέρεις, μου λέτε κάθε φορά μας βγαίνει το. Μα αυτός είναι ο σκοπός. Κάνει το σάσπρα για σου βγαίνει το βίντεο. Μου δίνει ένα βιού. Άνθρωποι είμαστε. Δηλαδή, αν ο ένας δεν βοηθήσει τον άλλον.
1: Λίγο.
0: Τι κοινωνία ανθρώπων είμαστε.
1: Λίγο. Να είχα λίγο.
0: Τι κοινωνία ανθρώπων είμαστε.
1: Από το θάρρος. Ναι, εγώ, θράσος, από το θάρρος.
0: Για να σου πω κάτι. 55 έχω μαζέψει σάσπρα με δύο βραδιές.
1: Ναι.
0: Λίγο κουράγιο να είχα και ξέρω στα μπουζούκια μα πήγαινα θα το έκανα. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Είμαι εδώ του μαγαζιού, δουλεύω με την καλλιτέχνη. Είναι εύκολο να μου δώσετε το κινητό σας που θέλω να πω στο YouTube να κάνω ένα view. Κατάλαβε.
1: Είμαι σίγουρη ότι το κάνω.
0: Όχι, πολλές φορές το σκέφτηκα, αλλά μετά λέω άστο, γίνομαι ρεζίλη τώρα. Και έτσι το σταμάτησα να ξέρεις. Πες και θα έρθω.
1: Πού γίνει να πες και

0: Θοδωρής Φέρης, είπες. Και συνεχίζω εγώ τις ακάθεκτες τις ιστορίες
1: μου. Εκεί πήγαινε, πήγαινε τώρα στο Μπαρμπαρέλα.
0: Όχι, παιδί, πλέον θα πηγαίνω σε συναυλίες. Είναι πιο μαζικός ο κόσμος.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
1: 10.000, 3.000, 2.000.
0: 10.000.
1: Δεν γίνει χαμό. Στη Δύση πήγαινε στη συναυλία.
0: Στη Δύση, μόνο δεν μπορώ να πάω όλα τα σεξ. Θα
1: ζητήσω
0: ένα ολέρι. Η Δύση δεν. Αλλά φέρει που θα έχω ολέρια για παντού.
1: Ναι, μπράβο.
0: Στο κατράκι ολέρι. Ναι.
1: Πόσο, 9.000 τη μία, 9.000 την άλλη, 9 και 9,
0: 18.
1: 18.000, δεν θα πας και στους 18 σου λέω, θα πας όμως, 10 θα πάρεις σίγουρα.
0: Κάποιοι δεν θα είναι οι ίδιοι μόρα κιόλας, αντικειμενικά. 10.000 να πάρω όμως.
1: Μισό το άλλο, μισό, άκουμε λίγο.
0: Θα το βάλω στην οθόνη.
1: Και πες και στο Θοδωρή να, να μην έχει opening act, δεν ξέρω αν θα έχει κάποιον μαζί του.
0: Έχω ζητήσει να παίζω μουσική σε μαγαζιά.
1: Ε.
0: Ναι. Και να τους λέω κάντε subscribe και στείλτε μου μήνυμα τι θέλετε. Στείλτε μου πριν σκρίνω ότι το έχετε κάνει subscribe και στείλτε μου τι θέλετε να παίξω. Να παίζω μουσική.
1: Α, το έχει εξελίξει το θέμα.
0: Έχω σκεφτεί τα πάντα. Βάλε... Για ένα subscribe που λέμε.
1: Βάλε και το.
0: Ξεπουλιέμαι, μη σου πω.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Λάζαρε, ξέρεις πώς εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
7: Daily Couscous.

0: Ίσως αύριο. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, η Δάφνη Λόρες. Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκίνησε. Τόση ώρα ασχολούμαστε με το YouTube κανάλι μας, γιατί καταλάβεις.
1: Για να ασχολούμαστε.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Όχι, ζουν ανάμεσά μας όλοι.
1: Έχει οριάσει. Εσύ είσαι αυτός που είναι ανάμεσά μας.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Έχει οριάσει εδώ το.
0: Ναι, αλλά η δική μου ιστορία μπορεί να την κάνει κι άλλος άνθρωπος. Απλά εγώ να μην το ξέρω και εσύ να μην το ξέρεις.
1: Παιδιά, ακούστε να σας πω.
0: Και ένας άνθρωπος να ταυτίζεται με μένα.
1: Θα σου πω.
0: Όλοι οι small creators εκεί έξω αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρουν την τσάντα τους και να πηγαίνουν door to door.
1: Κάντε μου ένα subscriber. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους small creators. Αυτό είναι ακόμα πιο βαθύ. Δηλαδή, όλοι όσοι είσαστε σε μια φάση που έχετε κάτι ξεκινήσει, το είναι έτσι τώρα φρέσκο, ασπάργανα, θέλετε να το αγαπάτε, σας αρέσει αυτό που κάνετε, ορίστε, εδώ είναι το πρότυπο του ανθρώπου που πραγματικά δεν του νοιάζει τίποτα γιατί πιστεύει αυτό που κάνει και το αγαπάει πάρα πολύ και δεν το βάζει ποτέ κάτω. Λοιπόν, ένας μαστούτσος είναι δίπλα μας.
0: Και χωρίς να έχω τη στήριξη μεγάλων κεφαλαίων στις πλάτες μου μόνο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Απλά η διαφορά
0: είναι 9
1: εδώ...
0: χρόνια κουβάλιμα τον τέλη κουσκούς.
1: Απλά η διαφορά δεν είναι ότι εσύ είσαι το μεγάλο κεφάλαιο σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν είμαι μεγάλο κεφάλαιο. Εγώ μακάρι να ήμουν.
1: Εγώ θεωρώ ότι είσαι μεγάλο κεφάλαιο σε αυτό το χώρο.
0: Στη δουλειά που κάνω. Δεν έχει σχέση το YouTube όμως και αυτό που κάνω. Δεν έχει καμία
1: Όχι,
0: σχέση.
1: Όχι, αλλά είσαι μεγάλο κεφάλαιο και όλο αυτό είναι.
0: Παρ' όλα αυτά, θες να σου πω κάτι όμως. Δεν έχω χρησιμοποιήσει. Α, το πω μετά. Ίσως άλλο
1: ξεκινήσει. Μασούτη είναι στην παρέα μας, να πούμε εδώ κάπου ή κάπου λεπτό. Ναι, που πάτε εκεί πέρα και παίρνετε και τους πόντους σας, τους κερδίζετε και έχετε και τη μάσκαρ, το μεγαλύτερο βιβλίο οικονομία σας. Εμείς στα εγγράμμα στον τόπο μας και βιολογικές επιλογές του Μασούτη. Ο άλλος έχει πιθανό στο γέλιο απέναντι. Οπότε, εμείς φεύγουμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα γιατί θα μας διώξουν σίγουρα.

0: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, daily κατ' τον Παύλο Κούσκο, τον Παύλο Κούσκο
1: στο Instagram.
0: Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, ακολουθείτε, κάνετε ένα support. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, παιδιά, να αλληλοαγαπιόμαστε.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Για λέγε.
1: Γιατί άμα δεν αλληλοαγαπιόμαστε με το support αυτό και με τα subscribe αυτά, θα σας βρει. Σίγουρα. Δεν ξέρω πού.
0: Στον δρόμο.
1: Σε κάποια καφετέρια.
0: Λέγε.
1: Σίγουρα.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι. Δεν είναι τόσο παλιό, μην νομίζεις. Είναι το 2018.
0: 2018.
1: 18, ναι.
0: 8 χρόνια πριν.
1: Ναι, 8 χρόνια πριν.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν είμαι και σίγουρα είναι το 18, μπορεί να είναι το 17.
0: Μάλιστα. Ποιο το. Άντρας, γυναίκα.
1: Είναι γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Αλλά έχει και.
0: Τι έχει.
1: Και λίγο ντουέτο έχει μέσα. Μάλιστα. Έχει και άντρα μέσα δηλαδή. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Το έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος μαζί
0: στίχο.
1: Με τον Γιώργο Θεοφάνους.
0: Τον Γιώργο Θεοφάνους, ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι. Βοήθησε με λίγο.
1: Ανοίξανε απόψε οι ουρανοί. Και κρύφτηκε. Από φόβο. Όχι το έκανε. Το φεγγάρι.
0: Ανοίξανε απόψε ουρανοί και κρύφτηκε από φόβο το φεγγάρι.
1: Μα όσοι και να πέσουν κεραυνοί.
0: Μα όσοι και να πέσουν κεραυνοί.
1: Να φύγω.
0: Άντρα, είπε το λέει.
1: Τι γυναίκα.
0: Γυναίκα.
1: Την απόφαση έχω πάρει.
0: Ανοίξανε απόψε οι ουρανοί και κρύφτηκε από φόβο το φεγγάρι. Δεν σε φοβάμαι, ουρανέ. Πάολα είναι.
1: Ουρανέ.
0: Ε?
1: Μαζί με τον Νίκο Βουρλιώτη.
0: Έχει παρουσιαστεί στα βραβεία MAD, κόπηκε και το ACT και όλη η παρουσία και έκανε τα λιανοχορταρούδια για φινάλε.
1: Ποιο η Παόλα.
0: Ναι, μαζί με το Στάγκα.
1: Ναι,
0: δώστα λιάκια, μαν.
1: Κάτσε το 18. Έχω, γιατί έχω χάσει
0: 18,
1: το 18 ή 17 ήταν.
0: 18. Τα γιατί βραβεία. Έχω. Τα βραβεία ήταν το
1: 18 ήταν τα βραβεία.
0: 17.
1: Άρα εντάξει, πιο παλιό ήταν το τραγούδι, καλά θυμάμαι.
0: 17,
1: γιατί δεν. Πολύ. Σε κάθε περίπτωση δεν σε φοβάμαι, ουρανέ.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Με τον Βουρλιώτη ήταν το δεσεβόμενο.
1: Ναι, ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι.
0: μου έλεγες ντουέτο. Ναι.
1: Γι' αυτό σου έλεγα ντουέτο. Αλλά. Δεν ξέρω, ήταν και ο Νίβος αυτό το τότε.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο Νίβος ήταν.
1: Όχι ενώ στα βραβεία.
0: Φυσικά.
1: Ήτανε.
0: Φυσικά.
1: Έχω χάσει το.
0: Αφού δεν υπάρχει πουθενά στο YouTube.
1: Ναι, το ξέρω. Το είχα δει αυτό το άκτιβο. Εν τω μεταξύ, γιατί ήμουν εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι είχα πάθει εγώ μια και λέμε ιστορίες.
1: Τα
0: θυμάσαι τότε σε αυτό το venue.
1: Ναι.
0: Ήταν το Green Room, θεωρητικά οι καλλιτέχνες, απέναντι σε κάτι καναπέδες.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Και στη μέση ήταν η πίστα και
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: τότε που ήταν. Δεν είχε βγει ο δίσκος. Το δίσκος βγήκε το 17-16 ήταν. Ήταν η απονομή για τον Αντώνη Ρέμο.
1: Ή το 16
0: ήταν. Αντώνης Ρέμος. Απονομή. Το 17 ή το 18 βγήκε ο δίσκος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. 17-16 ήταν που ήταν η απονομή του Αντώνη Ρέμου ή του 17.
1: Και είχαμε δύο backstage, τέλος πάντων, θα σου πω και εγώ τότε εκεί πέρα.
0: Και έρχεται ένας κύριος, είμαι εγώ με τις μέλισσες, κάθομαι εκεί. Mm. Και έρχεται ένας κύριος που δεν το ξέρει άνθρωπος και κάθεται. Mm. Πάω εγώ στην ασφάλεια εκεί πέρα. Λέω, συγγνώμη, ο κύριος ποιος είναι?
1: Mm.
0: Μου λέει, δεν ξέρετε εσείς? Λέω, εσείς τον αφήσατε να περάσει σήμερα, όταν δεν το ξέρω. Μου λέει, λέω, είχε πάσο. Μου λέει, όχι. Πω και δεν τον αφήσει να περάσει. Μου λέει, μου είπε, ξέρεις ποιος είμαι? Και ξέρατε? Μου λέει, όχι. Εκεί δεν τον άφησε, Κριστιανή, μου λέει, να περάσει. Ζήτησα βοήθεια από την ασφάλεια ενός ανθρώπου που ήταν εκεί πέρα για να τον πετάξουν έξω. Ένας τρελός.
1: Είχε πει και καθόταν
0: στο μάστορα. Ναι.
1: Τι λες?
0: Γιατί τι έχω περάσει εγώ σε αυτή τη ζωή. Τι λες? Για σε αυτή τη ζωή, τι έχω περάσει.
1: Μάλιστα.

0: Daily Couscous.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες, Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά

0: τέταρτο ημέρο εκπομπή και εγώ καθότι έχω καταντήσει και λέω τις ιστορίες μου, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
1: Εδώ ο κόσμος λέει ότι αξίζει να ανοίξει ένα βίντεο και πιο.
0: Ισχύει!
1: Άσε τις συνεντεύξεις και άσε τα υπόλοιπα, λέει εδώ πέρα.
0: Story time. Φαντάζεσαι, βγαίνω εγώ ξαφνικά influencer. Story time.
1: Γιατί αυτό δεν έχει πάρα πολύ ψωμί, συγγνώμη.
0: Πάρα πολύ ψωμί. Το θέμα είναι δεν ξέρω ποιο θα αντέχει να λέει όλα αυτά που πρέπει.
1: Ναι, εκείνη που είναι αυτό που σου έλεγα ότι είσαι το μεγάλο το κεφάλι, γιατί κανείς δεν θα μπορούσε να το ανάστημα και να σου πει.
0: Άμα σου πω ότι έχω. Έχει χάσει άνθρωποι τη δουλειά του εξαιτία μου. Όχι γιατί έφταιγα εγώ. Δεν έφταιγα εγώ. Εγώ έλεγα, μιλήστε με τον άνθρωπο αυτό που είναι υπεύθυνο, δεν είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Και μετά ο άλλο.
1: Είμαστε.
0: Η καρδιά μου και εγώ. Γιατί ο άλλο έκανε μετά το λάθο και δεν τον άφηνε να κάνει αυτό που ήθελε αυτό. Και μετά πέφτανε τηλέφωνο από αλλού. Και λέγανε, είναι ένα κύριο που έχει λίγα παραπάνω κιλά. Και λέω, δεν μιλάνε για μένα, είναι ξεκάθαρο.
1: Θεέ μου, τι
0: από ρεμπέτικο και ερχόμαστε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Έχει και μια πολύ ωραία συναυλία 15 του Ιούνιου στο Βεάκιο Θέατρο. Νομίζω είναι κοντά στο sold out κιόλας. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά η συγκεκριμένη συναυλία και είναι και μια. Νομίζω η πρώτη συναυλία που κάνει σε θέατρο ο Πάνος Κιάμος.
1: Όντως. Και επίσης ανακοίνωσε και. Λίγο περιοδία είδα που είναι με τον Αύγουστο. Θα βγει δηλαδή. Θα κάνει.
0: Με Πιτσίνιακα, νομίζω είναι και η Ματίνα Ζάρα.
1: Και η Ματίνα Ζάρα, ναι. Και το είδα που θα ήταν μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή έχουν full πρόγραμμα. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ωραίο.
0: Η Βιαδά μου έρχεται, ξελογιάστρα, και εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς φινάλε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης, και έχει τα δίκια του. Για σένα όμως που θέλεις να βρεθείς στη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη, που θα είναι και ο τρανός στην προβλήτα Β' στη Θεσσαλονίκη, μπαίνεις στο more.com και παίρνεις εισιτήριο. Υπάρχουν και φοιτητικά εισιτήρια.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά, εντωμεταξύ.
0: Και γίνεται ένα πάτημα εκεί πέρα.
1: Τι δύο.
0: Μία εβδομάδα.
1: Ναι, αυτό έκανα
0: τώρα. Όποιο προλάβει τον κύριο ήδη τώρα, άστο.
1: Ναι.
0: Το καλό είναι ότι εκεί ανοίγει ο χώρος. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει sold out η συναυλία, γιατί μπορεί να πάει μέχρι
1: πολύ.
0: Θυμάμαι ότι είχαμε κάνει τον Αργυρό εμείς πέρυσι εκεί πίσω.
1: Έχει πάντως χώρο και.
0: Έχει.
1: Δηλαδή,
0: λοιπόν, εμείς αύριο την ίδια ακριβώς ώρα στην ίδια κορυφαία συγκρότητα θα είμαστε παρέα σου. Μπες και στο YouTube και τσέκαρε τα πολύ ωραία βίντεο που έχουμε στο Daily Couscous στο κανάλι. Τα έχουμε πει τόσα εδώ πέρα. Τι άλλο να σου πούμε πια.
1: Αυτά. Τίποτα δεν πούμε. Γεια σας.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: σήμερα στον Live 106,3. Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Αν θέλουμε να φτιάξουμε το top 5 των πιο καλοκαιρινών φρούτων, το ροδάκινο σίγουρα έχει μια θέση εκεί. Το ζουμερό ροδάκινο με τη χνουδωτή φλούδα μυρίζει καλοκαίρι. Εκτός από αυτό όμως, δεν μας φορτώνει με περιττές θερμίδες, ενώ παράλληλα περιέχει πολύ νερό. Είναι ό,τι πρέπει δηλαδή για τον υδράργυρο που ανεβαίνει.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: πιστοστάθηκο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρα Σαριδέας.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 2384-0-21-822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κτέο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρα Σαριδέας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δόπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αρυδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.

Τα μουσικά νέα μας στο Live 106,3. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Η Αριδαία. 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
4: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 98 28 98.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
6: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπουμε να τον βάλω μέσα.
7: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
6: Όλο έτσι λες, αλλά.
7: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
6: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
7: Πάμε τώρα!
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
7: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
6: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 106,3.
1: Θέλουμε να φτιάξουμε το top 5 των πιο καλοκαιρινών φρούτων. Το ροδάκινο σίγουρα έχει μια θέση εκεί. Το ζουμερό ροδάκινο με τη χνουδωτή φλούδα μυρίζει καλοκαίρι. Εκτός από αυτό όμως, δεν μας φορτώνει με περιττές θερμίδες, ενώ παράλληλα περιέχει πολύ νερό. Είναι ό,τι πρέπει δηλαδή για τον υδράργυρο που ανεβαίνει.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δάπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Πρώτη μετάδοση.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
5: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
6: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
5: Σικαλάστικ 612,
6: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
7: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
9: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
10: Για να μην βαδίζετε στα τυφλά, υπάρχει κάποιος που σας δίνει τα φώτα του. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις νεόκτιστων κτηρίων, τοποθέτηση συστημάτων δορυφορικών και ασφαλείας, ανακαινήσεις καταστημάτων αλλά και κατοικιών. Ακόμη, έλεγχος εγκατάστασης, πιστοποίηση και εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Με γνώση, εξειδίκευση και κορυφαίας ποιότητας υλικά. Τηλέφωνα 6982 550 777 και WhatsApp 6985 982869 και στο ίντερνετ www.hatzigiannidis.gr. Χατζηγιαννίδης Ιωάννης. Η ανάγκη σας, δουλειά μας.
11: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας έχει ξεκινήσει. Καλώς τους Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τα ρολόγια να συμπληρώσουν περίπου 2 ώρες από αυτή τη στιγμή. Το καθημερινό και αγαπημένο πλέον 2 ώρα με ταξίδια μουσικά. Και θέλω να σας ζητήσω να δέσετε τη ζώνη σας, γιατί η απογείωσή μας τώρα αμέσως θα γίνει με τη βοήθεια του επόμενου κομματιού. Καλώς ήρθατε.

Ελάτε να τα πούμε και μέσα από το Instagram. Αναζητάτε το προφίλ μου που με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Περιμένω επίσης και να κάνετε και ένα follow στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Έτσι το βρίσκετε και αυτό στο Instagram. Ελπίζω να είστε σε καλή διάθεση. Δεν ξέρω πώς πήγε η Δευτέρα χτες, άμα την είχατε αργία, αν δουλεύατε, αλλά προσδοκώ να πάει ωραία η Τρίτη. Να μπούμε λίγο σε ρυθμό για την περίπτωση που δεν δουλεύαμε, όπως εμείς εδώ που δεν ήμασταν χτες μαζί σας. Πού θα πάει, θα τον βρούμε τον ρυθμό. Σίγουρα αυτό το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.

Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και σε εσάς που, όσο να πεις, όλοι για κάτι ωραίο θα γιορτάζετε. Πολύ απλά πράγματα παιδιά χρειάζονται για να γιορτάζουν, όπως μια καλή διάθεση και μια σκέψη για το τι έχουμε καταφέρει ως τώρα. Να μας δώσουμε ένα μπράβο, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι και εύκολη καθημερινότητα καθόλου ώρες-ώρες. Στην τελική, σκεφτείτε ότι έρχεται το καλοκαιράκι μας και φυσικά καλό μήνα να πω και από εδώ, μιας που είναι η πρώτη εκπομπή μας για τον Ιούνιο και πάμε να το γιορτάσουμε. Με ένα κομμάτι που είχε σημαδέψει το περσινό μας καλοκαίρι και δεν είναι άλλο από το Γλέντι.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987. 720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

το μόνο που θέλω να σας πω είναι βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και ελάτε στη δική μου δισκοτέκ, τεκ, τεκ, όπως μας έλεγε η Ελένη Φουρέιρα, στο δισκοτέκ το οποίο είχε κάνει έναν απόλυτο χαμό, παιδιά, πέρσι σαν σήμερα. Είχαμε δει κόσμο να κάνει βίντεο με το κομμάτι αυτό και ας πούμε ότι αντί για βότκα και πάγο βλέπαμε ξενυχτιά γονιών με τα μικρά μωράκια και αντί για βότκα να χρειάζεται γάλα, ας πούμε. Εκεί στο TikTok λοιπόν, όσοι το χρησιμοποιείτε σίγουρα θα το είχατε πετύχει, χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε να το απολαύσουμε. Δεν είναι η αναδρομή στο παρελθόν, σας έχω κάτι καλύτερο πιο μετά.

Λίγο νωρίτερα ακούσαμε Ελένη Φουρέιρα και Discotheque. Okay, πήγαμε ένα χρόνο πίσω περίπου, αλλά τώρα θα πάμε τα ρολόγια ακόμα πιο πίσω, χωρίς πολλά έτσι, λόγια. Δεν θα σας πω περισσότερα για το κομμάτι. Με τη βοήθεια του θα πάμε πίσω στο παρελθόν τώρα. Δεν μπορώ να σας πω ημερομηνία, δεν θέλω να σας πω τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι απλώς να κλείσετε έτσι λίγο κάπου στα μάτια σας και να αφήσετε τις πρώτες νότες του κομματιού να σας πάνε σε εκείνα τα συναισθήματα που νιώθαμε όταν το ακούγαμε. Είναι η σημερινή μουσική αναδρομή. Flight mode, flash.

Κάπως έτσι ολοκληρώνω την πρώτη ώρα μας. Σας θέλω μάχη μου, γιατί έρχεται η δεύτερη ώρα, η οποία θα μας ταξιδέψει στις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Έχουμε πολλή μουσική, λιγότερα λόγια, ωραία διάθεση. Τι άλλο να χρειαστούμε. Έχουμε και το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας και μπορεί και να σας εκπλήξω αυτή τη βδομάδα. Θα δούμε. Τα βασικά λοιπόν εδώ τα έχουμε όλα flight mode και εμένα εδώ με βρίσκεται Ελίνα Πατρινού πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Σύντομο διάλειμμα και επανέρχομαι σε λίγο.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρνει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Όπως είπα και λίγο νωρίτερα, είμαι εδώ στο πιλωτήριο αυτής της μουσικής πτήσης για να διαλέγω μουσικές επιλογές που μου ζητάτε εσείς και που ξέρω ότι τις αγαπάτε και τις αγαπάμε κι εμείς, εδώ φυσικά στο Flight Mode. Δεύτερη ώρα λοιπόν με Ηλίνα Πατριανή.

0: Πάμε λίγο να θυμηθούμε τι γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή, στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μας. Εκεί λοιπόν είχαμε συναντήσει τον φανταστικό Κωνσταντίνο Αργυρό, που ξέρετε και πόσο μεγάλη αδυναμία του έχουμε εδώ στην εκπομπή, με το κομμάτι Καμπάνες. Ένα κομμάτι σε πλήρως νησιωτικό ρυθμό, να μας θυμίζει ότι έρχεται το καλοκαίρι μας και όλα αυτά τα ωραία έτσι που έχουμε στη μνήμη μας όταν ακούμε τη λέξη καλοκαίρι. Κάπως έχει βοηθήσει το συγκεκριμένο κομμάτι και δεν μας κάνει, νομίζω, και καθόλου έκπληξη, δεν θα σας κάνει κιόλας καθόλου έκπληξη αυτό που θα σας πω, ότι το κομμάτι της προηγούμενης εβδομάδας είναι το ίδιο, παιδιά, και αυτή την εβδομάδα σε αυτήν ακριβώς τη θέση. Μας αρέσει πάρα πολύ, σας αρέσει πάρα πολύ. Διαρκώς στέλνετε τα μηνύματά σας για να το μεταδώσουμε και αυτό αυτόματα το κάνει το νούμερο ένα κομμάτι, το οποίο εννοείται το ακούμε αμέσως τώρα.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να έχετε ταξιδέψει εδώ με τις μουσικές μας και να πετυχαίνετε και τα δικά σας αγαπημένα. Εγώ πάλι να σας πω ότι επίσης χαλαρώνω με την παρέα μας και είμαι πανέτοιμη να σας αφήσω σε λίγο για ένα μικρό διάλειμμα, αλλά θα επανέλθω γιατί το επόμενο ημίωρο μας έχει τρομερές επιτυχίες. Τις βλέπω να έρχονται και σας περιμένω.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Χαιρετίσματα να δώσω σε όλους εσάς που σήμερα επιστρέψατε στις δουλειές σας μετά από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Είδα και στα social αρκετές εκδρομούλες. Μου είχατε στείλει και την περασμένη εβδομάδα εδώ οι πιστοί ακροατές και τα είπαμε και πολύ χάρηκα πραγματικά. Γιατί ξέρετε, εδώ στην εκπομπή μας αρέσουν πάρα πολύ οι μήνυμα αποδράσεις. Το είχαμε συζητήσει κιόλας. Λοιπόν, καλό κουράγιο τώρα και σιγά σιγά έρχονται και καλοκαιρινές διακοπές μας, παιδιά. Τίποτα δεν τελείωσε. Ίσα ίσα το καλοκαίρι μας τώρα ξεκινάει.

Δύο ώρες γεμάτες μουσικές επιτυχίες, δύο ώρες γεμάτες με όλους εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου και σήμερα. Πρώτη ημέρα του Ιούνιου, ραδιοφωνική ημέρα του Ιούνιου, κατά τα άλλα δεύτερη ημέρα του Ιούνιου. Καλό μήνα, παιδιά, δεν θυμάμαι αν το είπαμε, να το ξαναπούμε και πάλι. Λίνα Πατρίνου πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Στην αρχή ακόμα μιας εβδομάδας, όπου σας υπόσχομαι ότι θα παίξουμε μόνο μουσικές επιτυχίες, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε φορά. Ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με χαρά και όρεξη, παιδιά. Στα 40.000 πόδια σας θέλω. Καλή συνέχεια σε όλους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σας είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
2: Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 2 Ιουνίου του 1896, σαν σήμερα, ένας που λεγόταν Γουλιέλμο Μαρκόνι πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτό που ακούς τώρα, για το ραδιόφωνο, στο οποίο ακούγονται πολύ συχνά τα τύμπανα του ντράμερ των Rolling Stones, Charlie Watts, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Όπως και τα χιτάκια της Kylie Minogue, που το 2003, σαν σήμερα, προκάλεσε καρδιακά στους οδηγούς στην Αμερική εξαιτίας μιας αφίσας της με καυτό σορτσάκι. Στο ραδιόφωνο το 2003, σαν σήμερα, ανακοινώθηκε και ότι η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι της στον κόσμο για να καταλήξει στην Ελλάδα στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

setting. Έχει περάσει πολλά. Ο χειρότερος της φόβος είναι η μοναξιά. Όταν δεν είναι καλά, χάιδεψέ τη στα μαλλιά. Πες της γλυκόλογα στα αυτή και κράτησε τη σφιχτά. Μη μου την κάνεις να κλαίει, τέτοιο πλάσμα είναι κρίμα. Τα ματάκια της τύχη από το πιο όμορφο πείμα. Και από τε σου θυμώσει, δώσ' της μόνο αγάπη. Κοίταξε, μη ραγίσει, γιατί είναι σαν πορσελάνη. Όμορφη και πολύτιμη, να τη φέρεσαι έτσι. Ένας άγγελος που στην αυλή σου έχει πέσει. Κάποια βράδια, κάτι θα πάθει, νομίζει να τη κρατά συντροφιά.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Life 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Έρχονται Πάνος και Άμος Ξέρεις Πολλούς, Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Αγαπημένες επιτυχίες για τη συνέχεια μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Τάσου, Θοδωρής Φέρης και Είπες, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για την Κωνσταντίνα. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Ελευθερίας, Άννα Βύση και Αιγαίο, και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για την Άννα.

Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν, τι κάνεις, μία επιλογή της Μαρίας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και στη Συνεσία που γιορτάζουν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για την Κατερίνα, και αμέσως μετά η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες για τη Βασιλική. Να, ναι.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Νύχτα στα FM. Τώρα που σε έχω

φεγγάρι. Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε φυσικά αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν Πέγγι Ζήνα και Άμινα για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Κακοσέως και Ισανότερα για τον Γιάννη και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά από τον Νίνο, Σαν Αβαγή για τον Άκη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: φύγεις όμως.
1: Βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Αναστασίας, Κατερίνα τα παράπονά μου, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Νίκου Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1770, όπου λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά. Τέλος, σαν σήμερα το 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ενίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Στέφανο.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Ηλίας Βρετός με το λάθος σου, μια επιλογή του Βαγγέλη, ενώ λίγο πριν η Ανδρομάχη με το σούσουρο για τη Σταυρούλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Dippy Dong, γνωστότερο ως Goofy. Σαν σήμερα το 1973, το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υποαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Σαν σήμερα το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Κώστα Νίκος Βέρτης «Μου έλειψες πολύ». Αυτή

Και κάπου εδώ ολοκλήρωσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Life 106,3. Πρώτη μετά.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.